Γεια σας και καλό μήνα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Tyla, Felix Yen και Paul Oakenfold. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Top Low και στρωμές στο Deflair.

0: νέα συνεργασία για την Τόβλο μαζί με τον αγαπημένο Βέλγο Στρομέ ήταν το The Flair στο New Music Show και πάω τώρα στην Τάιλα, τη οποία τα τραγούδια κάνουν χαμό στα ραδιόφωνα και τα dance floors ταυτόχρονα. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει, ενώ η ίδια λέει πάντα κάτι προσωπικό μέσα από αυτά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το ολοκένουργιο Is It Love, στο οποίο με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πια αγάπη αν δεν υπάρχουν δάκρυα. Εκτός από τη μουσική, η Τάιλα τα σπάει και στον κόσμο της μόδας. Η ιστορική της εμφάνιση στο Met Gala με το περίφημο φόρεμα από άμμο του οίκου Balmain έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο viral στιγμές της σύγχρονης pop κουλτούρας, γιατί κυριολεκτικά δεν μπορούσε να περπατήσει και χρειάστηκε να τη σηκώσουν στις σκάλες. Από τότε βέβαια οι οίκοι υψηλής ραπτικής την διεκδικούν για την πρώτη σειρά των Fashion Week σε Παρίσι και Μιλάνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.

Αυτό ήταν ο Charlie Gere, πρώην μοντέλο και νυν μουσικός και σαξοφωνίστας My Madonna στο New Music Show. Και από τώρα στον Felix Yen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το remix του Cheerleader του Omi, το οποίο κατέκτησε τα charts σε δεκάδες χώρες, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Για το νέο του single στράφηκε βόρεια προς τη Σουηδία για να βρει τον συνεργάτη του, τον Omar Rudberg. Το Siren εξερευνά την εθιστική δύναμη της περίπλοκης αγάπης. Για πάνω από μία δεκαετία ο Γερμανός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους παραγωγούς στον κόσμο. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On new music show with John.
0: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία με την δική μας Κλαβδία και τους Κελούς Τρενάκρια. Ήταν το Say My Name, The Riddle. Το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και πάω τώρα στον Φέιντι, ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστραλία, έχει Λιβανέζικες ρίζες και έγινε γνωστός διεθνώς μέσα από viral pop hits και συνεργασίες που τον έφεραν ιδιαίτερα κοντά στο ευρωπαϊκό αλλά και το μεσανατολίτικο κοινό. Στο νέο του τραγούδι Hellway παρουσιάζει ένα μείγμα από αραβικές επιρροές με δυτική pop. Ο Αυστραλός Star με τα back-to-back hits στην προηγούμενη δεκαετία στη χώρα μας έγραψε και έκανε παραγωγή του track, το οποίο συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ που έχει σαφείς αναφορές στην αραβική pop κουλτούρα. Το Hellway είναι αραβική λέξη και χρησιμοποιείται καθημερινά ως έκφραση θαυμασμού για την ομορφιά ή την γλυκύτητα ενός ατόμου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Madden και Slater στο Fire Away στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994 όταν το Sweet Dreams των Labouche ήταν το πρώτο single από το τεμπούτο ομότιτλο άλμπουμ τους. Η Melanie Thornton δούλευε σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων κάνοντας demo για τραγούδια. Μια μέρα τραγουδούσε το Sweet Dreams το οποίο είχε βάλει και η ίδια το χεράκι της. Την άκουσε ο παραγωγός και ιδρυτής των Bonnie M και έμεινε έκπληκτος. Της είπε ότι πρέπει να μπει ένας rapper στο track και της μίλησε για τον Lane McRae όπου τελικά έγινε και το δεύτερο μέλος του project. Όταν κυκλοφόρησε έγινε μεγάλη επιτυχία σε αρκετές χώρες. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό Dance Radio Chart, στην Αμερική έφτασε μέχρι το 13 ενώ στην Αγγλία μόνο μέχρι το 44. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα dance songs στις δεκαετίες του 90 ενώ είχε χαρακτηριστεί ως ένα must classic. Το Sweet Dreams λοιπόν είχε γίνει χρυσό σε Αυστραλία και Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

ξέρω σήμερα πέμπτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτές είναι οι επιτυχίες σήμερα. Jennifer Lopez και David Guetta, Save Me Tonight. Και πάντα στο Jubal, ένα δίδυμο από τη Σουηδία που γνωρίστηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μέσω του SoundCloud και είχε ένα κοινό όραμα για να φτιάξει μουσική. Έγινε γνωστή με την επιτυχία του Dancing in the Moonlight, το οποίο γνώρισε τεράστια επίκηση σε ραδιόφωνα και playlist σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Από τότε έχουν χτίσει τη δική του ταυτότητα στο χώρο της μελωδικής dance pop σκηνής. Το Ocean House είναι το νέο του single και συνεχίζει το χαρακτηριστικό μείγμα του συγκροτήματος από πιασάρικες μελωδίες και χορευτική ενέργεια και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ένα από τα ονόματα που ξεχώρισαν στη house σκηνή της Ελλάδας στην πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα ήταν και ο Dimmy Faze. Ο παραγωγός, εκτός από το ότι είχε βγάλει δύο άλμπουμς και αρκετά remixes, είχε βρεθεί στη σκηνή με σπουδαία ονόματα όπως ο Armin Van Buuren και ο Garth Emery. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν το All This Love που κυκλοφόρησε το 2005 και συμπεριλήφθηκε στην πρώτη του δουλειά με τίτλο Season 1. Στα φωνητικά την Mary Geras, αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Taylor Swift και Opolite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουλίου 2005 πραγματοποιήθηκε το Live Aid. Οι φιλανθρωπικές συναυλίες έγιναν 20 χρόνια μετά από το πρώτο Live Aid, εμφανίστηκαν πάνω από 1000 μουσικοί και μεταδόθηκε σε πάνω από 182 τηλεοπτικά δίκτυα και 2000 ραδιόφωνα. Οργανωτής ήταν και πάλι ο Bob Geldof, ο οποίος το είχε ανακοινώσει ένα μήνα νωρίτερα. Live events έγιναν σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο. Στη Βρετανική πρωτεύουσα εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων και οι Keane, οι οποίοι ερμήνευσαν το μαγικό Somewhere Only We Know, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Gretsch στο New Music Show και πάω τώρα στην Ίζα, η οποία ανήκει στη νέα γενιά ανερχόμενων pop καλλιτεχνών που χτίζουν την ταυτότητά τους μέσα από τα social media και τις digital κυκλοφορίες. Η παρουσία της χαρακτηρίζεται από έντονη αισθητική και σύγχρονη pop κουλτούρα που απευθύνεται κυρίως σε Gen Z κοινό. Το νέο του single Louder έχει να κάνει με το να καταλαμβάνεις χώρο χωρίς να ζητάς συγγνώμη. Σύμφωνα με την Ίζα, συχνά στις γυναίκες λένε να παραμένουν συμπαθητικές, σιωπηλές ή να κάνουν τον εαυτό τους ανεκτό για να ενταχθούν κάπου. Θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο EP της που θα βγει στις 17 Ιουλίου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 2 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίοι σήμερα JS και Crush. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.